0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Ήτανε σαν καρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην πλάθα ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς σε ρωτήσει. Hey, mi amigo, de donde vienes και tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γυρνούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

στο ρυθμό της Ανίας γεννιέται το τραγούδι της πλάσης. Εκεί όπου το τίποτα γεμίζει με τα πάντα, καθώς έρχεται το φως.

Κι εμείς περιμένουμε υποχρεωτικά να ξεθυμάνει πλύντηρα για να περάσουμε απέναντι. Χανόμαστε. Άρα ήρθε ο καιρός να χτίσουμε γέφυρα. Καιρός να νιώσουμε τον πόνο των παιδιών, καθώς ανέμελα βαδίζουν σε βήματα άγνωστα, γνωστά, που ποτέ δεν τα βαδίσαμε εμείς. Βήματα

σιωπάσουμε και πάλι. Να κλειστούμε στο κελί της απίθμενης γνώσης. Να προσκυνήσουμε με ευγνωμοσύνη την ανάσα και να κινήσουμε ακόμη μια από την αρχή. Σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Σαν να μην υπήρξαμε πριν. Σαν να μην ζήσαμε τόσα χρόνια μέσα σε εκείνη την ψευδαίσθηση του κτίνους που εξαγνίζουμε μέσα μας, γλυκαίνοντας τα αυτιά του με νουθεσίες. Λες κι είμαστε θεοί που μοιράζουμε κατά βούληση τον

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μικρός, χαμένος, αδιάφορος. Σαν να κοιμάμαι δίχως να θέλω να ξυπνήσω. Και αφήνω τα ρολόγια να βαράνε στη διαπασόν. Αφήνω τις μέρες να περνάνε στη φυλακή των τυχερών. Που ζω και άδοξα βασιλεύω, αφού δεν θέλω να ανατέλω. Μονάχα οι μέρες να περνάνε,
1: μέρες να περνάνε.
0: Και τα παιδιά των μαχών άδικα περιμένουν. Όσοι χορταίνουν έστω με σκατά, τώρα κοιμούνται βαριά. Κι όσοι νομίζουν πως τάχα ξυπνάνε, αναπολούν ένδοξα παρελθόντα όντα. Με δίχως ψυχή και δίχως καρδιά. Όπως βολεύει δηλαδή αυτό το κτίνος να δουλεύει. Πάνω στο χώμα που άδικα ποτίσαν, όσοι πιστέψαν μα ποτέ τους δεν νικήσαν. Ξαπλώνει τώρα τσακισμένη και η δικιά μου ελπίδα. Κι όσα δεν είδα περιμένουν κουρασμένα κάποιον την πόρτα να ανοίξει και να πει. Όλα να αλλάξουν μπορεί, μα ποιος πιστεύει. Κι οι πόρτες άδικα περιμένουν, άσχετη τι μπαίνουν βγαίνουν. Άλλος με το τσεκούρι και άλλος με το μολύβι. Άλλος με δώρα και άλλος με φωτιά. Μα ο καθένας κάτι κρύβει. Κι όσο ο χειμώνας να φύγει, δεν θα θυμάμαι πια.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Ντάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: En Πλο 89,2.
1: Όλα καλά πάνε πατέρα, εδώ κάτω στη γη. Έχω το θάνατο μητέρα και μονάχα μια ευχή. Αναμνήσεις μαζεύω για να

μας όλα ρωτάει τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα έρθει λοιπόν εκείνη η μέρα που δεν θα έχεις νερό να ποτίσεις τα λουλούδια σου. Δεν θα υπάρχουν limit up και limit down. Δεν θα σε νοιάζει αν αργήσει τη δουλειά σου ή αν έχεις καθυστερήσει σε κάποιο deadline. Θα κοιτάξεις τον ουρανό και δεν θα ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Θα σε ρωτάνε τα παιδιά σου, τι είναι αυτό που ακούγεται εκεί έξω, και εσύ θα λες, είναι ένα πουλί, παιδί μου. Και θα έρθει εκείνη η μέρα που δεν θα σε νοιάζει αν χάλασε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σου ή το αμάξι σου δεν παίρνει μπρος. Θα δεις τον ουρανό να σκοτεινιάζει από το καυσαέριο και τότε θα θυμηθείς τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια και τους φίλους. Δεν θα σε νοιάζει αν έχασε η ομάδα σου το ποδόσφαιρο ή αν απέτυχες τις εξετάσεις. Θα κοιτάξεις ψηλά, θα θυμηθείς το Θεό, θα μετανιώσεις.

πλησιάζει. Και τότε, την ίστατη στιγμή θα καταλάβεις τι είναι να είσαι άνθρωπος. Να αγαπάς, να αισθάνεσαι, να κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Θα δεις ότι όσα θεωρούσες σοβαρά δεν είναι τελικά παρά μια αυταπάτη, ένα αστείο. Ότι τα πισόπλατα μαχαιρώματα δεν οδηγούν πουθενά. Θα μετανιώσεις που δεν έβλεπες περισσότερο τα παιδιά σου, αλλά ξόδευες ώρες στο γραφείο. Θα μετανιώσεις για τους καυγάδες με τη γυναίκα σου, με τους φίλους σου, με οποιονδήποτε άλλο. Θα ψάξεις για λίγο αέρα, αλλά τα δάση που είχες θα τα έχεις κάψει και αυτά. Θα δεις τα λεφτά που έχεις στη τσέπη σου και θα καταλάβεις ότι δεν είναι παραγαμημένα χαρτιά. Και εκείνες οι ώρες, εκείνες οι ώρες, θα είναι οι ώρες της ίστατης αγάπης.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο

0: Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06-736 και 6937-150-284.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξανακραίνει, δες την πρωινή δροσιά πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-028-840.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
7: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι.
6: Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26

0: 2-10-65-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο orispavlaaromata.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
5: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Εμπλό 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
7: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας.

0: Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: 2.
1: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

0: Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο.

0: Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο πρόβλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα 26 και 27 Ιουνίου στο ένα το Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο.

0: Ενώ Pet Shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

κόκκινας κρίσης, γαλανόλευκη επισταυρού κρεμάμενη. Φυσάει από την Ανατολή, με στρέφεις προς τη Δύση. Ψυχολογικά επενδύεις επάνω μου, σε γήπεδα αξιών οφλαγωγούμενα. Λάβαρο ιερό, μόνο για συντεχνιακά διεκδικούμενα. Μικροαστέ, τηλεορασόπληκτε. Με αποστρέφεσαι, γιατί είμαι πολύ μπανάλ για τις μεταμοντέρνες σου νευρώσεις. Τη μικρή που κουβαλάς μέσα σου φυλακή. Βλέπεις την ελευθερία που σου θυμίζω. Ροζ διεθνιστή, προοδευτική καριέρας. Με ποδοπατάς, με κες. Εγώ συνοψίζω ό,τι νησείς. Κι ούτε θυμάσαι τον παππού που σου λέγε. Όσο βαθύτερα οι ρίζες σου βυθίζονται, τόσο απλώνουν τα κλαδιά σου πιο μακριά. Θυμωμένε μηδενιστή αναρχικέ. Με ξεφτιλίζεις όταν μ' αρχές δάφνες με ραντίζεις και γελίες ρητορίες υπεροχής μου φορτώνεις. Ήμουν σε ντόνι απέραντο για να ζεσταίνω, κρίκος για να ενώνω, κι όπλο μίσους, μαστίγιο με έχεις κάνει. Φολκλόρε,

σημαίνω. Πες μου για σένα τι συμβολίζω. Ποιο είναι το μέσα που από το έξω σου ορίζω. Τόσο εύθυρες τις λέξεις και τα σύμβολα που θα έρθει η μέρα να σε εκδικηθούν. Μικρό Έλληνα, έχεις τους ηγέτες που σου πρέπουν, τα τραγούδια που σου αναλογούν, την αριστερά και τη δεξιά που σου αξίζει.

0: γραμματικές.
1: Ανυπότακτε πιτάρι, μικροπολιτικέ, κομπλεξικέ, ξέρω
0: εγώ.
1: Μερακλή, φιλότη,
0: βολεψά.
1: Μικροπρεπή, ανάβερθε ραγιά. Θαυμαστέ στην ανάγκη, πατεντιάρι. Μικροσυμφεροντολόγια, απέδευτε. Κοσμοπολίτη, φιλόξενο. Μικροτσούτσουνε, επιδειξία, νεόπουλε. Έλληνα, πες μου, ποιος είσαι.
2: Μικρό χωριό γύρω από μικρό σκοπό.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Όλοι οι ρεπέτες στον Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο ένα το Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Οδυσσεβάδ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

το σώμα. Πλάγιασε στους δρόμους και έτσι απλά φτερούγησε στους ώμους μια μικρή κραυγή που θύμιζε φόνο. Τα χέρια μου κουράστηκαν μόνο. Σε χαμόγελα την άνοιξη έκρυψες και όταν έβρεξε μου την έδειξες, μα πάντα θα ανήκω στο τίποτα. Ποτέ δεν ρώτησες πως

0: ασφαλείας. Άρα
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
6: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι, στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
10: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Στο Βερολίνο για Ουκρανία και ΝΑΤΟ οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην καγκελαρία. Η αρχισυντάκτρια της Ελληνικής Σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας πει αναλυτικότερα για την ατζέντα της συνάντησης.
11: Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 5 ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και της Πολωνίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, συνέρχονται στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η συνάντηση έχει συντονιστικό χαρακτήρα για κοινή πλεύση στην Άγκυρα με δύο άξονες. Τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου οικονομικά και στρατιωτικά, παρά τους στριγμούς των τελευταίων ημερών μεταξύ Ντόναλντ Τούσκ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την κατάστρωση σεναρίων για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση των Αμερικανών από στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη. Το παρόν θα δώσει διαδικτυακά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τους Ευρωπαίους να πράξουν οι ίδιοι περισσότερα για την ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια στο Λευκό Οίκο για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία σκοπεύουν να αντισταθμίσουν αυτό, αναπτύσσοντας ναρκαλιευτικά και πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα ζωτική σημασία στενά του Ορμούς. Ως μήνυμα στήριξης προς τη Βρετανική κυβέρνηση τέλος για τη συνδρομή της στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή, κρίνεται η παρουσία του Κιρ Στάρμερ, του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού, στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Η ανταποκρίτρια μας από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου, έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
12: Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για τα τριαντάφυλλα που φύτεψαν στα παρτέρια της Άγκυρας οι τουρκικές αρχές από τους Ρόνους που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή των επισήμων του ΝΑΤΟ. Όμως από χτες τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 υπόπτους από τους 241, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο μεγάλης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης Σκούπα στην Άγκυρα, για άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS ή γνωστές αριστεριστικές οργανώσεις της Τουρκίας. Οι ομάδες αυτές έχουν κάνει εκκλήσεις για κινητοποιήσεις εν ώψη της Συνόδου. Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε μια σειρά περιορισμών για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την προστασία των συμμετεχόντων στη Σύνοδο και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα απαγορεύουν κάθε δημόσια συγκέντρωση, πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, απεργίες πείνες, στήσιμο περιπτέρων σκηνών, διανομή φυλαδίων και διαφημιστικού υλικού. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν για 13 ημέρες, από τις 28 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου. Θα απαγορευτεί η είσοδο σε άτομα και οχήματα χωρίς άδεια, ιδίως σε χώρους εκδηλώσεων της Συνόδου, σε χώρους διαμονής αντιπροσωπιών και σε διαδρομές από όπου θα περάσουν οι ηγέτες ή οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, φιλοξενώντας την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και μάλιστα με την παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου, αποδίεται σε μια επίδειξη ισχύως που θα χρησιμεύσει στην ηγεσία της να προβάλλει την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα που έχει αυξήσει την εξοπλιστική και αμυντική της ικανότητα και μπορεί να συμβάλλει στις επίσημες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι νομιμοποιούν ένα καθεστώς το οποίο καταπατά συστηματικά τα δικαιώματα των γυναικών και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία. Η καταγραφή περιστατικών ρατσισμού κατά μουσουλμάνων έφτασε το 2025 σε νέο υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με την οργάνωση Claim, καταγράφηκαν πάνω από 4.000 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν λεκτικές επιθέσεις, διακρίσεις, απειλές και σωματικές επιθέσεις. Ιδιαίτερα συχνά στοχοποιούνται γυναίκες που φορούν μαντήλα. Στο περιφερειακό δικαστήριο του Τσβάιμπρουκεν ξεκινά σήμερα η δίκη του 26χρονου Έλληνα πολίτη για τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ, μετά από άγρια επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
9: Το θέμα της ημέρας. Τον αποκαλούσαν Mr. Δολάριο και γκουρού των χρηματαγορών. Ο πολυπράγμων Alan Greenspan, επί σειρά ετών επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Το 1987 είχε διαδεχθεί τον Paul Volcker στο τιμόνι της Fed. Επί Greenspan, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμελε να ζήσουν τη μεγαλύτερη περίοδο ευημερίας στην ιστορία της χώρας. Αξέχαστες έμειναν οι ενίοτε ακατανόητες ρίσεις του, το λεγόμενο Green Speak. Ο βιογράφος του, Bob Woodward, ισχυρίζεται ότι ακόμη και την πρόταση γάμου που έκανε ο Greenspan σε ηλικία 71 ετών προς την δεύτερη μέλουσα σύζυγό του, αναγκάστηκε να την επαναλάβει, διότι δεν είχε γίνει κατανοητός την πρώτη φορά. Πριν καλά-καλά αναλάβει τα ενία της Fed, ο Greenspan αναγκάστηκε να περάσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία στις 19 Οκτωβρίου του 1987, ημέρα που έμεινε στην ιστορία των αγορών ως Μαύρη Δευτέρα, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καταβαραθρώθηκε. Για να τερματιστούν οι κρίσεις πανικού, στη Wall Street ο Greenspan άνοιξε τη στρόφιγγα του φθηνού χρήματος, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο που ο προκάτοχός του είχε ορίσει στο 7%. Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης ήταν ένα σοκ και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Greenspan κατέφυγε και πάλι στη γνωστή συνταγή. Αλλά όταν η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, η Fed εξακολουθούσε να διατηρεί τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολλοί Αμερικανοί είχαν υπερχρεωθεί ήδη στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα χαμηλά επιτόκια. Επιπλέον δε, οι τράπεζες είχαν ενσωματώσει δάνεια υψηλού κινδύνου σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ο Greenspan πίστευε στην ισχύ των χαμηλών επιτοκίων αλλά και στην αυτορύθμιση της αγοράς. Συνέβαλε έτσι και ο ίδιος σε μια απορρίθμιση που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό των επομένων ετών. Ο βραβευμένος με Νομπέλ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έγραφε πως ο Greenspan δεν δεχόταν καν ότι υπήρξε φούσκα ακινήτων, ενώ παράλληλα προέβαλε αντιρρήσεις σε ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Έτσι, εκτιμά ο Κρούγκμαν, κρίνεται συνυπαίτιος για τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των μεταπολεμικών χρόνων που ακολούθησε. Ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης έχει διαφορετική άποψη. Το 70% των αποφάσεών μου ήταν σωστό. Το υπόλοιπο 30% ήταν εκείνο που συνέβαλε στην οικονομική κρίση.

0: Διπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα.

0: 210-150-284.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: This is unheard of, unprecedented. West must be confused and upset. Wait, the president has just grabbed the microphone.
1: Cut off his oxygen.
2: Εμπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
11: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
10: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
11: Και?
10: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
11: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
10: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
11: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
10: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες.

0: και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Θες παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ευρώπουλα προσφέρουν και εγώ ευγενικά ευχαριστώ τους λέγω και φεύγω βιαστικά. Κρατώ και μια σακούλα γιωμάτη με κεριά και μια αμυγοσκοτόστρα.

Το δρόμο μου δεν βρίσκω. Νομίζω έχω χαθεί. Ρωτώ τους περίοικους το πώς και το γιατί. Κανείς δεν μου απαντάει. Και μόνο ένα παιδί κρυφά από τη μαμά του μου φέρνει ένα ψωμί. Η μοίρα του επέτη είναι πολύ σκληρή. Από άλλους περιμένει.

0: 2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι

0: τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Ντάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Enclo 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys.

κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα ήρθαν τα λόγια και οι σκέψεις μου μαζί. Θα προχωρήσουμε, ο κόσμος να χαλάσει.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδύσσε Βαγ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
2: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε

0: Ενπλό 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

γνώση με κατάντησε θηρίο, τρομαγμένο τη βλακεία. Όμως αυτή με έκανε να κλαίω από χαρά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως άντι συμφορά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως άντι συμφορά.

λάμπα που πάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώ σβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργώ σβήνω αφότου εκραγώ.

αφήνω πίσω κάτι ουρές που μοιάζουν με τραγούδια. Κάτι γραμμές σαν τσουμπαλές, σαν σχέδια συντριβών. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ.

πως λαμποκοπάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ.

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, με λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

0: Καλοκαίρι, όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

συλλογή.

σκέψεις δεν με βασάνιζαν. Τότε ακόμη υπήρχε φύση, τριγύρω φως.

σε εκείνο που μας θλίβει απ' τη χαρά. Χαρά που ανάσα αρκετή δεν πήρε, ώστε να αντέξει τη βουτιά μες στη διάρκεια. Σαν ένα μήνυμα καπνού που μόνο εσύ το είδες, να σκορπίζεται στον άνεμο.

0: Radio. Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ηγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
6: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Μια μικρή παύση είχαμε χθες. Έτσι ήταν αέρας, αλλά σήμερα είναι για τα καλά live η εκπομπή. Επιστρέψαμε με πολλή διάθεση και κέφι. Με μουσικάρεις από το παρελθόν και το παρόν.

Οι The Kills, οι οποίοι είναι άκρως ραδιοφωνικοί, αλλά είναι και άκρως κινηματογραφικοί. Καθόλου τυχαίο που επιλέγουν μουσικές τους, τραγούδια τους να ακούγονται σε σειρές, σε στιγμές. Να, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το άκουσα πάρα πολύ πρόσφατα σε μια σειρά. Τη στιγμή που πανηγυρικά η ομάδα, η πρωταγωνιστική, μόλις έχει κατατροπώσει τον κακό ή τους κακούς και συνεχίζουν τον δρόμο τους. Έχουν έτσι αυτό την ικανοποίηση μέσα στη μουσική τους, τη μαγιά τους, τον low-fi ήχο τους, που όμως έγραψε και έδωσε πάρα πολλά, εκεί μιλώντας για τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εδώ πέρα μέσα στη δεκαετία του 10. Σε άλλα νέα, φίλοι μου καλοί, πριν λίγες μέρες η Metallica, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους περιοδία, παίξανε στην Ιρλανδία. Όπως θα έχετε προσέξει, και αν δεν έχετε προσέξει θα σας το δείξω, θα σας το πω τώρα να το προσέξετε, γιατί συνεχίζεται η περιοδία. Σε όποια χώρα πάνε της Ευρώπης, αντίστοιχη είναι και η αφίσα που βγάζουν. Όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, που ήταν η χαρακτηριστική αφίσα με τον Δία, τον Θεό Δία. Στην Ιρλανδία τώρα τι κάνανε οι τύποι? Βγάλανε μία από τις πιο ωραίες αφίσες για συναυλία στη χώρα. Σε χώρα. Είναι ένας γιγάντιος, σαν θεός, Phil Lynott, τον Thin Lizzy, να πλώνει τα χέρια, να βγαίνει ένας καπνός από τα χέρια του και μπροστά να τρέχουν οι Metallica, δίνοντας τους όθηση δηλαδή. Και να θυμίσω ότι είχαν διασκευάσει μέσα στη δεκαετία του 90 το Whiskey in the Jar, πάνω στη διασκευή που είχαν κάνει και οι Thin Lizzy σε αυτό το λαϊκό παραδοσιακό ιρλανδικό κομμάτι. Και η αφίσα είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Λοιπόν, για πάμε στο Thin Lizzy. Πίσω στο δίσκο 1976.

φοβερές λιπλές κιθάρες από Scott Gorham και Brian Robertson. Απίθανο μπάσο από τον Phil Lynott και τα φωνητικά βεβαίως.

Τέλειο. Λοιπόν, είναι το Angel from the Coast και 1976 έχει κυκλοφορήσει ένα box set με ηχογραφήσεις από, καταρχάς, το δίσκο Jailbreak, από που είναι και το κομμάτι αυτό, με ξαναμιξαρισμένο και σε στέρεο βερσιόν όλο το άλμπουμ. Η δεύτερη πλευρά έχει διάφορες συλλογές, έχει και κάποια live και στέρεο βερσιόν πάλι. Έχει εναλλακτικές ηχογραφήσεις από πολύ γνωστά κομμάτια από αυτό το δίσκο των Thin Lizzy, και γενικώς θα έχουμε πει ότι πολύ διαφημίστηκε και κυκλοφόρησαν αυτά τα εναλλακτικά, τα demo, τα δεύτερα take σε κομμάτια το Thin Lizzy, και είναι όλα απολαυστικότατα. Είναι ένα box set από 5, ουσιαστικά φανταστείτε 5 CD τύπου, όπου εκεί μέσα κάθε CD έχει το δικό της, τη δική της θεματική σε σχέση με το συγκεκριμένα 1976 των Thin Lizzy και το Jailbreak, όπου στο εξώφυλλο είναι οι Thin Lizzy που τρέχουν να γλιτώσουν την έκρηξη, τη φωτιά. Αυτό το σκηνικό έχουν αντιγράψει μετάλλικα, που αυτοί είναι που τρέχουν με τη δύναμη από πίσω του Phil Lynott. Ωραία πράγματα.

Τελευταίος δίσκος για τους Αμερικανούς, Unto Others. Αυτό το gothic στοιχείο τους. Time goes on.

Λοιπόν, ενώ οι Άντου Άδερς έχουν βγάλει 3 δίσκους, σε λίγο θα λέμε ότι είναι κλασική, classic, δηλαδή είναι ο ήχος τους τέτοιος, πολύ έτσι old school και νοσταλγικός, αγαπησιάρικος ήχος, πολύ δυνατή μπάντα, ωραίοι, ήρθανε το 2018 πρώτη φορά στην δισκογραφία, 2019 με το δίσκο Mana. Ο δεύτερος δίσκος έρχεται το 21, τίτλος Strength, και τώρα ο δίσκος ο τελευταίος το 24 με τίτλο Never Never Land. Και είναι ενεργοί, έχουν βγάλει και συγκλάκι μέσα στο 25, πάρα πολύ ωραία περίπτωση, αγαπησιάρικη που λέγαμε, ακόμα και εμφανισιακά σε παραπέμπουν απευθείας εκεί στα 90s, τα gothic, τα πέτσινα, τα μαύρα, τα γυαλιά, τα μαύρα, τα μακριά μαλλιά ή λίγο έτσι απελπισία κτλ. Πολύ ωραία riffs, πολύ ωραίος ήχος, ωραία τραγούδια. Αυτά λοιπόν με το κομμάτι Time Goes On. Και μην γυρίζεις πίσω, γιατί θα σε προσπεράσει ο χρόνος και θα χάσεις όλη σου τη ζωή. Αυτό λέει το τραγούδι. Για τη συνέχεια πάμε προς Σουηδία μεριά.

2012 για τους Year of the Goat και το I'll Die For You το κομμάτι. Σκοτεινή η Year of the Goat στο στίχο τους. Άκρος όμως αγαπησιάρικα rock and roll η μουσική τους.

Αυτά λοιπόν με τους Σουηδούς, I'll die for you. Λοιπόν, κάθε φορά που ανατρέχουμε σε τέτοιο ήχο, με εννοώ έτσι αυτά τα garage rock and roll στοιχεία, με το gothic μέσα στοιχείο, με metal στοιχεία κιόλας επίσης μέσα, κάθε φορά για κάποιο λόγο το μυαλό μου και τελείως ασυναίσθητα δηλαδή, το μυαλό μου τρέχει πίσω σε αυτές τις ωραίες garage rock μπάντες της δεκαετίας του 80 και τέλη 70-80, που φέρνουν το νοσταλγικό ήχο των 60s και τον αναβιώνουν μέσα στα 80s. Γίνεται ακαριέα αυτό μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να αντισταθώ. Δηλαδή, μετά από αυτό τον ήχο που φέρνουν οι Αμερικανοί Unto Others, μετά η Σουηδή Year of the Goat, πείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ το επόμενο πράγμα που θα σκεφτόμουν είναι κάτι σαν αυτό εδώ. Κάτι σαν τους Buzzcocks δηλαδή. Αλλά που έχουν και το punk μέσα. Δεν αντιστέκομαι, Νάξ μου, δεν αντιστέκομαι. Δυναμώστε λοιπόν. Everybody's happy nowadays, το κομμάτι.

σαν να έρχεται το surf garage rock στη Βρετανία. Καθότι Βρετανοί οι Buzzcocks, αλλά ακούστε εδώ φωνητικά και στυλ.

Λοιπόν, η συλλογή λέγεται Singles Going Steady. Είναι μια αμερικανική εταιρεία που δίνει σε κυκλοφορία τα συγκλάκια των Buzzcocks χωρίς να πάρουν άδεια. Κάτι έγινε με τα πνευματικά δικαιώματα, διαμαρτυρήθηκαν οι Buzzcocks, αλλά η κυκλοφορία ήταν γεγονός και τους ξέφυγε. Πήγε στην Ιαπωνία, πήγε στην Αυστραλία, αυτή τώρα στο μεταξύ είναι στην Αγγλία, στη Βρετανία. Τελικά κυκλοφορεί 2-3 χρόνια αργότερα από την επίσημη κυκλοφορία αυτής της συλλογής ουσιαστικά. Πάρα πολύ ωραία η Buzzcocks. Κάνεις πάρτι χαλαρά με αυτούς, μόνο με αυτούς. Ένα ωραίο παρτάκι έτσι μίας ώρας για πολύ rock and roll χορό και κοπάνημα. Άνετα. Λοιπόν, τι κάναμε, πήγαμε λίγο στο πιο πανκικό και τον garage. Λίγο ακόμα να μείνω, λίγο. Μηνύματα στέλνετε στο Viber μας 6989860147. Το email του σταθμού studio@ngradio.gr.

Εντάξει, πολύ δημιουργική και με πολύ φαντασία η Stiff Little Fingers στο στούντιο μέσα, έτσι, σε αυτά που κάνουν. Να σας πω κάτι είπα για την Ιρλανδία, το κάνουν λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι εκεί στα τέλη, στα μέσα μάλλον της δεκαετίας του 80, πάρα πολύ καλά το κάναμε και εμείς, παιδιά, νομίζω. Αναλαμπή αυτή τώρα, πάρτε λίγο τρύπες να ισιώσουμε και επανερχόμαστε σε τάξη.

Λοιπόν, 1985, να τα λέμε και αυτά, να τα θυμόμαστε και να τα χαιρόμαστε. Λοιπόν, θυμήθηκα επίσης, καθώς έβαζα τα γκαραζά και τα ωραία στη σειρά, τη διασκευή που είχαν κάνει, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το έχετε ακούσει, οι Scorpions σε κομμάτι των The Who. Το έχετε υπόψη σας, το I Can't Explain. Τι φλασιά πρέπει να φάγανε και οι Scorpions, αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Και μια χαρά διασκευή. Ακούστε.

Λοιπόν, δεν είχε μπει σε δίσκο αυτό, για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Ήταν σε μια συλλογή, την συλλογή Best of Rockers and Ballads των Scorpions, με το σακάκι του Klaus Mine πάνω στο, να κρέμεται πάνω στο μικρόφωνο. Και είχε κυκλοφορήσει σαν single ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ωραίοι. Και λίγο τα φωνητικά μου θυμίσανε Cult. Κάτι μου θύμισε τώρα αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ καλή, πολύ δυνατή η Scorpions. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Time Traveler ότι ήταν στα νιάτα τους, το παίζαν αυτό οι Scorpions στα mid-60s. Όντως τόσο πίσω πάει το πράγμα. Πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολύ νέοι. Μιλάμε για έφηβοι τότε. Αυτά. Με τους Scorpions δεν διασκευάζουν τους The Who. Λοιπόν, σε άλλες ιστορίες πάλι θα σας πάω πίσω περίπου ένα μήνα που ήρθαν οι Iron Maiden στο ΆΚΑ και κάνανε μια καταπληκτική συναυλία, τόσο μουσική, από μουσικής απόψεως, όσο και καλλιτεχνικής, εικαστικής. Τι να πεις, ήταν όλα τέλεια εκεί πραγματικά. Και πολύ ωραίο το set list και πολύ ωραίο και το κομμάτι με το οποίο κλείσανε ουσιαστικά την πρώτη τους εμφάνιση στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή τους περιοδία που έγινε στην Αθήνα. Με αυτό κλείσανε.

Εγώ αυτό που ευχαριστιέμαι είναι ότι κάθε φορά τέτοια κομμάτια είναι αποκάλυψη για τους νεότερους και βαθιά συγκίνηση για τους παλαιότερους, τους πιο όριμους να πω. Πάντα αυτό συμβαίνει με τέτοια ακούσματα που είναι τόσο classic, καλά και διαχρονικά. Somewhere in Time λοιπόν, 1986 ο δίσκος, και αυτό το πολύ πολύ αισιόδοξο Wasted Years. Και το πολύ ωραίο είναι ότι γράφτηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολη περίοδο της ζωής του συγκροτήματος, και παρόλα αυτά δίνει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Λοιπόν, αυτά με τους Maiden, και συνεχίζω αλλάζοντας τελείως ήχο και προχωρώντας παρακάτω και στα συγκροτήματα και στις μουσικές που καταγράφτηκαν. Έρχομαι στο 2026, έρχομαι στο σήμερα. Αμερική. Συγκρότημα με το όνομα Dog Star, οι οποίοι είναι ενεργοί από τη δεκαετία του 90 και οι οποίοι είχαν πολύ καιρό να κυκλοφορήσουν δίσκο, ή μάλλον έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ των κυκλοφοριών τους. Και έρχονται λοιπόν τώρα το 2026 να βγάλουν ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο All In Now. Το κομμάτι των Dog Star έχει τον τίτλο Joy. Για πάμε να τους ακούσουμε φρέσκο φρέσκο το άλμπουμ. Για πάμε να δούμε.

Έτσι, αυτά με τους Dog Star. Ωραίο το Joy. Και με την ερώτηση που έκανα εδώ πριν εκτός αέρα, στο ωραίο μας το chat, το live, ποιο συγκρότημα μας φέρνει στο μυαλό τώρα αυτό που ακούμε, κατευθείαν η απάντηση ήταν YouTube και πράγματι έχουν πολύ έτσι κοινό ήχο με τους YouTube. Καλά, τυχαίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι γιατί έχουν βγάλει πολλά και διάφορα οι Dog Star, αλλά αυτό μας αρέσει να κάνουμε, έτσι, να, με τις αναλαμπές να παίζουμε, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα σπόρα αυτής εδώ της εκπομπής. YouTube, ναι, και όχι μόνο, και άλλα πραγματάκια, αλλά αυτό ίσως πιο μπροστά σε σχέση με τον τρόπο που είναι γραμμένο το κομμάτι. Αφού τους αναφέραμε,

μουσικά να σκεφτεί κανείς ότι το κομμάτι δημιουργήθηκε από τον Edge, τον κιθαρίστα των U2, σε μια πολύ ευάλωτη συναισθηματική του στιγμή που είχε να κάνει και με το αν είναι καλός μουσικός ή όχι. Εκεί διοχέτευσε όλη του την αμφιβολία και την απελπισία, παιδιά, σε αυτή την κομμάτια.

Είναι συγκλονιστικό όταν έτσι ξύνεις την επιφάνεια και αρχίζεις και μαθαίνεις ή καταλαβαίνεις κάτω από ποιες συνθήκες γραφτήκαν κάποια κομμάτια. Μιλάω τώρα για το μουσικό καθαρά μέρος του Sunday Bloody Sunday. Ένα τόσο καλοφτιαγμένο κομμάτι δημιουργήθηκε από την υπερπροσπάθεια ενός ανθρώπου να αποδείξει τον εαυτό του ότι δεν είναι και τόσο κακός συνθέτης, τραγουδοποιός. Απίστευτο, έτσι. Και γράφτηκε αυτό το κομμάτι όπου έρχεται ο Μπόνο και μιλάει μετά με τους στίχους του για την ημέρα εκείνη που βρετανικά στρατεύματα ανοίγουν πύρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην Ιρλανδία και τους σκοτώνουν 14 άνθρωποι, 14 άοπλοι διαδηλωτές. Αυτή η ματωμένη Κυριακή, Sunday Bloody Sunday. Αυτός είναι ο στίχος και η μουσική του Edge. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με... Τι θα κλείσουμε? Με τους... Έχετε καμιά πρόταση? Α, ναι, έχουμε. Λοιπόν, θα κλείσω με το The Air Conditioned Nightmare, κομμάτι αναλαμπή του φίλου μου του Nax, για σαν κάπου τύπου self-revival... Garage rock and roll μουσικής, αλλά από τους τρελάρες Mr. Bungle.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Απολαύστε υπεύθυνα. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Σκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11:30. Την καλησπέρα μου, Παύλα καλημέρα μου σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας που έχει ξεκινήσει από τις 11 και που εκπέμπει κάθε βράδυ 11:30. Λοιπόν, ήδη περάσαμε ένα πολύ δυνατό και ευχάριστο πρώτο μέρος, rock and roll θα το χαρακτήριζα, και μπήκαμε ατμοσφαιρικά δυνατά και ατμοσφαιρικά με τους Antimatter και το The Third Arm. Λοιπόν, είμαστε στο 2000, πότε είμαστε, θα το τσεκάρω αυτό, στον δίσκο Black Market Enlightenment. Πολύ ωραία η Antimatter με πολύ ατμόσφαιρα ανάθεμα, γιατί είναι όντως κάτι σαν παράπλευρο project εκεί μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, με τα gothic του στοιχεία και με τα hard ατμοσφαιρικά του. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός σωστά κυκλοφορεί το 2018 και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα. Η δεύτερη ώρα η οποία είναι πιο ατμοσφαιρική, πιο εσωτερική θα την πω. Και αν έχετε έτσι και κάποια επιθυμία ή σας βγει, έτσι έχετε κάποια σκέψη κατά τη διάρκεια των κομματιών όπως τα ακούμε, να τη στείλετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Πριν πάω στο επόμενο κομμάτι, όλη μου την αγάπη και τους ζεστούς μου χαιρετισμούς στους φίλους που είστε στο live chat του TikTok, στο οποίο και εκπέμπουμε ταυτόχρονα μαζί με το ραδιοφωνικό αέρα, και βεβαίως στους ακροατές των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας κάθε βράδυ.

Λοιπόν, ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από αυτό το καινούριο δίσκο του Dax Riggs είναι όλα ένα κένα. Ο δίσκος λέγεται Seven Songs for Spiders, 7 τραγούδια για αράχνες. Και είναι πολύ ποιητική έτσι και ατμοσφαιρική η στίχη. Είναι επίσης πολύ ιδιαίτερος ο ήχος. Dax Riggs. Μ' άρεσε πολύ η περιγραφή που έχει στη σελίδα του στην επίσημη στο Bandcamp. Λέει ο Dax Riggs είναι ένας μουσικός εξορκιστής που συνδυάζει το roots rock, το doom και το southern rock, και το southern gothic. Εξωπραγματική στίχη, folk metal μπαλάντες και το χάρισμά του να αποτυπώνει την ομορφιά μέσα στο σκοτάδι. Ισχύει, έτσι, έτσι, τέτοια ατμόσφαιρα έχει ο Dax Riggs και είναι και πολύ πετυχημένο και καλό το άλμπουμ αυτό το τελευταίο. Ωραία. Μας αρέσει και είμαστε εδώ για να τα ακούμε. Τώρα για τη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από το κομμάτι Inertia και τον δίσκο La Litanie des Cendres, η Λιτανία του Κεντάβρου. Αυτή ήταν η Angel Or, έτσι πρέπει να προφέρεται, Γάλλοι είναι, και οι αναφορές τους νομίζω είναι ξεκάθαρες στη μουσική τους. Έχουν αυτό το Gothic Doom, το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και με αυτήν εδώ τη δουλειά μας συστήνονται. Η δουλειά είναι του 2015. Δεν είναι η πρώτη τους, μας συστήνονται εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, τώρα σε παρόμοιο ύφος θα έρθω σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πάλι τσιγκώθηκ συγκρότημα, τους Trees of Eternity, οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε έναν μόνο δίσκο και ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 2000-2009 που ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις αυτού του δίσκου που ήταν ένας και μοναδικός για αυτούς, Hour of the Nightingale. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή τη δουλειά? Ενώ ολοκληρώνεται και είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει, φεύγει δυστυχώς από αρρώστια η τραγουδίστρια του συγκροτήματος και την τελευταία στιγμή η εταιρεία τους ακυρώνει και δεν τους κυκλοφορεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες ακριβώς το τι και το πώς. Έρχεται μια άλλη εταιρεία, μπαίνει στη μέση, παίρνει το δίσκο και τον κυκλοφορεί. Μέσα στον δίσκο αυτόν λοιπόν, τον Trees of Eternity, συμμετέχουν και ο Nick Holmes των Paradise Lost και ο Mick Moss των Antimatter που ακούσαμε μόλις πριν. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε παρέα είναι το Condemned to Silence.

Αυτά λοιπόν με τους Trees of Eternity, την ιστορία τους και τον ένα και μοναδικό τους δίσκο. Ήταν ο Mick Moss εδώ στα φωνητικά, μαζί με την τραγουδίστρια των Trees of Eternity. Λοιπόν, και τώρα θα ξαναγυρίσω πίσω στη Γαλλία και το συγκρότημα των Lethean Dreams, οι οποίοι έχουν βγάλει 4 δίσκους, οι οποίοι και αυτοί κινούνται σε αυτόν τον ήχο. Τους πήραμε τώρα με τη σειρά. Ξεκινάνε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εγώ θα έρθω στο δίσκο με τίτλο A Shadow of Memories. Είναι ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφορούν το 2020 και το κομμάτι είναι το Never Be Found.

Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα των Lethean Dreams και των Never Be Found. Γάλλοι αυτοί εν τω μεταξύ. Και η δουλειά με τίτλο A Shadow of Memories πίσω στο 2020. Λοιπόν, έχω κρατήσει ένα τραγούδι από την Παρασκευή. Επιθυμία ήτανε. Πολύ καλής φίλης εδώ της εκπομπής και θα τα ακούσουμε τώρα. Για τη Φιφίνα μας λοιπόν θα σας πάω στο τραγούδι εκείνο που το 1999 που κυκλοφόρησε κέρδισε βραβείο για το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ της χρονιάς. Λοιπόν, το άλμπουμ είναι το Under a Violet Moon και θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. 1999 και πηγαίνουμε στο συγκρότημα των Blackmore's Night. Εκεί δηλαδή που ο Ρίτσι Μπλάκμορ με την αγαπημένη του, την Candice Knight, κάνουν τις δικές τους μουσικές δημιουργίες με το ονειρικό, ονειρεμένο και παραμυθένιο τους μουσικό περιβάλλον και τους πολύ ωραίους στίχους εξίσου παραμυθένιους, πηγαίνοντάς μας σε άλλες εποχές. Και ξεκινάει το κομμάτι και λέει «Dancing to the feel of the drum», χορεύοντας το ρυθμό του τυμπάνου. «Αφήστε αυτόν τον κόσμο πίσω». Θα πιούμε ένα ποτό και θα κάνουμε πρόποση στους εαυτούς μας κάτω από ένα βιολετή φεγγάρι. Under a violet moon.

τέλειο και άκρος, πώς το λένε, αισιόδοξο το κομμάτι, που σε πηγαίνει σε μια άλλη εποχή. Αυτό ακριβώς, ταξίδι στο χρόνο, που εκεί που ο κόσμος βγαίνει έξω κάτω από τα αστέρια και χορεύει, τραγουδάει, πίνει κρασί, κάνει πρόποση και σηκώνει τα χέρια ψηλά και τα ποτήρια ψηλά βασικά, και όλοι τραγουδάνε και χορεύουν Under Violet Moon. Όμορφα πράγματα από το πολύ ωραίο αυτό δίδυμο, αλλά και τους πολύ ωραίους μουσικούς, όλοι ένας και ένας, που συμμετέχουν σε αυτήν εδώ τη δισκογραφική δουλειά. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε έναν κιθαρίστα που τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές από εδώ και τον αγαπάτε κι εσείς. Ένας ωραίος ηλεκτρικός blues κιθαρίστας που κάνει έτσι μία μίξη, ένα πάντρεμα από κλασικό ήχο blues μαζί με μοντέρνο στυλ και ήχο, πολύ ωραία slide κιθάρα και μία τεχνική τέλος πάντων με πολύ προσωπικότητα. Είναι ο Justin Johnson και είναι το Whiskey Sipping Music.

Πολύ ατμόσφαιρα εδώ από τους Dark Lunacy. Αυτή είναι η Ιταλοί, η Dark Lunacy. Ιταλοί, και το συγκεκριμένο έρχεται από το 2003 και το album Forget Me Not. Πάρα πολύ ωραία και φοβερά φωνητικά. Και αυτή είναι έτσι μια doom metal περίπτωση συγκροτήματος. Και μας αρέσει να επιλέγουμε τα ατμοσφαιρικά και τα πολύ ταιριαστά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κομμάτια, και αυτά τέλος πάντων που μας κρατάνε δεμένους έτσι κοντά ο ένας με τον άλλο και όχι να μας σκορπίζουν ή να μας τρομάζουν καμιά φορά. Άλλο project αυτό, άλλο στυλ και είδος, άλλο project εκπομπής βασικά, και η ομορφιά βρίσκεται παντού σίγουρα. Λοιπόν, γρήγορα πάω σε ένα ιντερλούδιο από ένα γυναικείο συγκρότημα που ονομάζονται Blue Rain. Δεν τις έχουμε ξανακούσει από την εκπομπή, αλλά το συγκεκριμένο είναι ωραίο στιγμιότυπο από τον δίσκο τους Green River Thriller του 2018. Και είναι αυτό.

Αυτό ήτανε. Μόλις ένα λεπτό και 12 δεύτερα. Πάρα πολύ ωραίο μέρος από αυτό το, από αυτή την περίπτωση των Blue Ruin. Και εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω με το καλό το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 11. Και θα κλείσω με Savadage. Τους περιμένουμε τους Savadage να έρθουν τον Ιούλιο στο Release Athens. Οι Savadage θα έρθουν στις 25 Ιουλίου. Τότε είναι που θα έρθουν στην Πλατεία Νερού. Και μέχρι τότε θα τους ακούσουμε εδώ στην εκπομπή. Έρχομαι στον πρώτο δίσκο που δεν συμμετέχει ο Chris Oliva, γιατί δυστυχώς φεύγει από τη ζωή. Είναι το άλμπουμ Handful of Rain και είμαστε στο 1994. Τη θέση του έχει πάρει ο Alex Skolnick στην κιθάρα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ φορτισμένα, συναισθηματικά φορτισμένο μάλλον. Και το κομμάτι είναι το Staring to the Sun. Σε όλους το αφιερώνω, με λίγο παραπάνω δύναμη στη φίλη μου την Άγια. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα εδώ στην παρέα μας. Πολλά φιλιά σε όλους, καλή ξεκούραση και να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα. Λοιπόν, Staring to the Sun, Savadage. Φιλιά, πολλά σε όλους.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
4: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Στο Βερολίνο για Ουκρανία και ΝΑΤΟ οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκοο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην καγκελαρία. Η αρχισυντάκτρια της Ελληνικής Σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας πει αναλυτικότερα για την ατζέντα της συνάντησης.
10: Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 5 ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και της Πολωνίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, συνέρχονται στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η συνάντηση έχει συντονιστικό χαρακτήρα για κοινή πλεύση στην Άγκυρα με δύο άξονες. Τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου οικονομικά και στρατιωτικά, παρά τους στριγμούς των τελευταίων ημερών μεταξύ Ντόναλντ Τούσκ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την κατάστρωση σεναρίων για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση των Αμερικανών από στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη. Το παρόν θα δώσει διαδικτυακά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τους Ευρωπαίους να πράξουν οι ίδιοι περισσότερα για την ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια στο Λευκό Οίκο για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία σκοπεύουν να αντισταθμίσουν αυτό, αναπτύσσοντας την αρκαλιευτικά και πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα ζωτική σημασία στενά του Ορμούς. Ως μήνυμα στήριξης προς τη Βρετανική κυβέρνηση τέλος για τη συνδρομή της στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή, κρίνεται η παρουσία του Κιρ Στάρμερ, του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού, στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Η ανταποκρίτρια μας από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου, έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
11: Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για τα τριαντάφυλλα που φύτεψαν στα παρτέρια της Άγκυρας οι τουρκικές αρχές από τους Ρώμους που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή των επισήμων του ΝΑΤΟ. Όμως από χτες τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 υπόπτους από τους 241, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο μεγάλης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης Σκούπα στην Άγκυρα, για άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS ή γνωστές αριστεριστικές οργανώσεις της Τουρκίας. Οι ομάδες αυτές έχουν κάνει εκκλήσεις για κινητοποιήσεις εν ώψη της Συνόδου. Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε μια σειρά περιορισμών για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την προστασία των συμμετεχόντων στη Σύνοδο και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα απαγορεύουν κάθε δημόσια συγκέντρωση, πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, απεργίες πείνης, στήσιμο περιπτέρων σκηνών, διανομή φυλαδίων και διαφημιστικού υλικού. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν για 13 ημέρες, από τις 28 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου. Θα απογορευτεί η είσοδο σε άτομα και οχήματα χωρίς άδεια, ιδίως σε χώρους εκδηλώσεων της Συνόδου, σε χώρους διαμονής αντιπροσωπιών και σε διαδρομές από όπου θα περάσουν οι ηγέτες ή οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, φιλοξενώντας την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και μάλιστα με την παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου, αποδίεται σε μια επίδειξη ισχύως που θα χρησιμεύσει στην ηγεσία της να προβάλλει την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα που έχει αυξήσει την εξοπλιστική και αμυντική της ικανότητα και μπορεί να συμβάλλει στις επίσημες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι νομιμοποιούν ένα καθεστώς το οποίο καταπατά συστηματικά τα δικαιώματα των γυναικών και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία. Η καταγραφή περιστατικών ρατσισμού κατά μουσουλμάνων έφτασε το 2025 σε νέο υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με την οργάνωση Claim, καταγράφηκαν πάνω από 4.000 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν λεκτικές επιθέσεις, διακρίσεις, απειλές και σωματικές επιθέσεις. Ιδιαίτερα συχνά στοχοποιούνται γυναίκες που φορούν μαντήλα. Στο περιφερειακό δικαστήριο του Zweibrücken ξεκινά σήμερα η δίκη του 26χρονου Έλληνα πολίτη για τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ, μετά από άγρια επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
12: Το θέμα της ημέρας. Τον αποκαλούσαν Mr. Δολάριο και γκουρού των χρηματαγορών. Ο πολυπράγμων Alan Greenspan, επί σειρά ετών επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Το 1987 είχε διαδεχθεί τον Paul Volcker στο τιμόνι της Fed. Επί Greenspan, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμελε να ζήσουν τη μεγαλύτερη περίοδο ευημερίας στην ιστορία της χώρας. Αξέχαστες έμειναν οι ενίοτε ακατανόητες ρίσεις του, το λεγόμενο Green Speak. Ο βιογράφος του, Bob Woodward, ισχυρίζεται ότι ακόμη και την πρόταση γάμου που έκανε ο Greenspan σε ηλικία 71 ετών προς την δεύτερη μέλουσα σύζυγό του, αναγκάστηκε να την επαναλάβει, διότι δεν είχε γίνει κατανοητός την πρώτη φορά. Πριν καλά-καλά αναλάβει τα ενία της Fed, ο Greenspan αναγκάστηκε να περάσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία στις 19 Οκτωβρίου του 1987, η μέρα που έμεινε στην ιστορία των αγορών ως Μαύρη Δευτέρα, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καταβαραθρώθηκε. Για να τερματιστούν οι κρίσεις πανικού στη Wall Street, ο Greenspan άνοιξε τη στρόφιγγα του φθηνού χρήματος, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο που ο προκάτοχός του είχε ορίσει στο 7%. Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης ήταν ένα σοκ και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Greenspan κατέφυγε και πάλι στη γνωστή συνταγή. Αλλά όταν η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, η Fed εξακολουθούσε να διατηρεί τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολλοί Αμερικανοί είχαν υπερχρεωθεί ήδη στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα χαμηλά επιτόκια. Επιπλέον δε, οι τράπεζες είχαν ενσωματώσει δάνεια υψηλού κινδύνου σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ο Greenspan πίστευε στην ισχύ των χαμηλών επιτοκίων αλλά και στην αυτορύθμιση της αγοράς. Συνέβαλε έτσι και ο ίδιος σε μια απορρίθμιση που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό των επομένων ετών. Ο βραβευμένος με Νομπέλ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν έγραφε πως ο Greenspan δεν δεχόταν καν ότι υπήρξε φούσκα ακινήτων, ενώ παράλληλα προέβαλε αντιρρήσεις σε ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Έτσι, εκτιμά ο Κρούγκμαν, κρίνεται συνυπαίτιος για τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των μεταπολεμικών χρόνων που ακολούθησε. Ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης έχει διαφορετική άποψη. Το 70% των αποφάσεών μου ήταν σωστό. Το υπόλοιπο 30% ήταν εκείνο που συνέβαλε στην οικονομική κρίση.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 2.
1: Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Και αν έμεινες αξίριστος και αν έχεις γίνει χώμα, σκέψου πως τα χειρότερα δεν ήρθανε ακόμα. Κι αν ήρθαν τα χειρότερα και αν έχεις πιάσει πάτο, θυμήσου πάντα στη ζωή υπάρχει.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

σκοτρώνει. Να θυμηθώ τα λόγια του εθνικού ύμνου. Διαρκώς λέω στον εαυτό μου να ξεχνάει. Διαρκώς υπενθυμίζω στον εαυτό μου να μην ρωτάει.

0: FM 92.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.